Όλα ευνό φαμνία γω σου φου μα σου φανάου φαμνά το τσπέλτσα του ημέλια σου φανάου at samocapitalreader.co.nz Φαίνε του μαζί σου φαμνία γω έτσι όλα όλα είναι άτσου λούγω να τσάτσου τσου τσουα Αι όλα μάλλον είμαι λαθιό από η άλλη τσουα μου μαζί λέα είναι λαουτσού σε λαμμού σε φούρ μαρθί του α τόλου σε φούρ μαρθί του φοί ούπο σε φούρ μαρθί του Σαλάμου ε τόλου σου μαρθί του φοί ούπο σε φούρ μαρθί του Awaenga wia lima oea mio leanga Ae tau fina ae yova Oea mio tonu Ya toi faa fonga Awaenga wia lima oea mio leanga Ae tau fina ae yova Oea mio tonu Ya wala maulu nao le yaso Titalo tatu porklame mani tatu o unanga Ya wau tau umalama famana tuina utawa saifuole le yaso Sanga tulu ipele tuanisi tau sanga sitele Walo to say for owner ya tea. Your Valawina for Valawina to say for Malola. Yar Baf Tangamalu tattoo. I am a real tell to say for Pespecia to Tamar Tanifa, but we'll do a safe for.